μίλησα του λεχίλε, του κυρία Παντιώση να χαρά, του κέσσι ραπίν και λίγα χίλε. Σα λέει τώρα τσαχά τσαχά που αρχίζει κακά, καζάλα, συνομέλη, κόφια τίποτα, βρέλει κοκκί. Αγίζε του λεχίλε να χαρά, του κυρία Παντιώση να χαρά, αλλά του κέσσι ραπίν και λίγα. Λιγαχέ ή μανκή ρατίν λιγακουά. Ο καναδακιό και ο κότσι κοσμάλι ρατίν λιγακουά, βρέλει το μήνυμα.

Θεός Ματίο Σερέτσε έχουν την κλαίσια σκακομόλη Κουαν και εσύ αυτά πάρασαν λιχούν την αχέα σε λιχούν την καλεμπάλ Χωτι ο κόσχον την κακίλ με κι άλλη Αραν κουάν λίσα ήτσι ο λεχίλ Μα σε τκούλαξα λιαρμίτη κουέρ Μα σε τκούλαξα λα παρόκια Μα σε τκούλαξα λα σέντρο Κουαν και οι πάδρες σε κουλάξνι εκεί λισάν τη λιμής Μα σε τσακόν σε λισάν τη λιμής Σε λούλη κουτάνε κουέρ Ε κουλά και μπλη μινίστρο Σε κμπαλισχούν σε καλήλ Χεσούς Μα σε τσακόν εκουέρ Αλλά τνε κανάου λάτ κουτάν σαγέν τσακουτσακού που γυάλ Μα σαμπανού λακ αγχέλ τσισάσα λατ όλ καχυλάτ νε κατνάου χρέ Ότχο καν αχκή βιτιάλ λικουανκέσικ τα σαλιχούντσι κομονίλ και όλοι κακούν βιτιάλ Κουάιε τσαχ λιμισιόν Κουάιε τσαχ λιμισιόν και όλοι κακούν βιτιάλ Βαντίος ερέ τσεχονίλες Λαές λαχ μισιονέρος σε σκουλάκ σε βανού λεκ αγχέλ Μισιονέρος λοκάλες σε σκουλάκ καναν σε πατά Βαντίος ερέ λιμισιονέρος εμπιάδος σε σκουλάκ Κοτσι καναν χολομχής Βαντίος ερέ λιχάκ βαντίος και σοπτεσίν χερέ Σε βανού λεκ αγχέλ χότσαν ρού να σταγλά λιχασάν τη γλέση βιτιάλ Σαΐτς ολεχήλ καπιλάλ να ράχ λιχάκου απαιτιάλ Ούτχο καλαχήνε χαβαντιωσί ρε βλικιο Κέτσι χαμικίλ σαλι ράδιο Το χαράν Σαν Φερνάντο Τσάλ και ο Γκέτσι Χαβινκίλ τσεκούλ να βάξει σε ίσα λετσόλ με κι άλλοι κουανκέσεραν ο Γκάλαχπι αραν κοβάν τσεκούλ να βάξει σε ίσα λετσόλ αραν καβόν τσεκούλ να βάξει σε ίσα λετσόλ αραν πετέν τσεκούλ να βάξει σε ίσα λετσόλ παντιό σε ρίκι ο Γκέτσι Χιλμπάλ και Χαβινκίλ αραν τσακάλ σα λεχούν καβάλ αούτερα σα λε τηλέφωνο με κι ο Γκέτσι Χιλμπάλ Ah, bueno, us, magracia, mantecha que. Se hizo el gilcho, que le eche con inglés y con. Ah, y con qué va aquí, Aram Belice, chantio, que eche con aquí, Aram Belice. No hay que atinar, que ya. Gutumori, gutumori, gutumori. Buenos días, chanquene, que es cielo y común, de chale. O que ahora se hizo el gilcho, que le eche con inglés, es que como le con que se altabar, se le gonche, na jej, se le gonche, que le bal. O que anda, que eche con el y le eche con inglés y que eche con aquí. Kakulbal rahlali kutam bechal aransale hun kabal aransale radio bechal o kana seichol hilcho greu tenakwan bechal choli kakun ki alakbar lija parroquia Yo Chicabún, misioneros locales, misioneros enviados, ministros, instructores, rep, canar, rep, lisaje, chijunil, yo chiekan, que yo chiekan, pues ya laban, me chup, li ekan, stiki, shubanukil, li japarroquia, ajeru, bechal, anakwan lat, lisaj, bechal, cuaclincha, kutkela, chol, shubanukil, lak, angel, lat, kalachin, mancha, canab, lak, angel, que a chol, que shamleli, musikej, Licuana que quien chance le ratine jaco Dios, Ana Juan, Kyoko, Chicoaclic, Sashkaba, Licacua, Dios, Linasqueque, Licachuam, Licacaquilal. Pero ya la que.